0: Günaydın.
1: Καλημέρα. Είναι η Morning Show του SDR3 μαζί με τον Κίμα Γκούγκα.
2: Ανέτα πολιτή.
1: Μας καμβενώ.
3: Good morning, I'm Cyril and you're listening to SVR Dry, the Morning Show with Ανέτα Πολιτή and...